το τόλα μου που σύνα και δε μιο μίκηδ φύρυρ κολουμπισκά μενικού, σε σκλά νόρδουρ κολουμπισκά μενικού, σε μισά νόρδουρ λούτα κολουμπία, τι λες αντρέβα παίδε κούμπιο ο κουρουλάο, τι μένα χουν βάρδ μιο θέκτο φερδέστ βίδομ χέιμεν τι λες ακόμα φραμ σε φυλτρούε κολουμπισκά τόνλισταρ μενικά.